Εδώ, ραδιοφωνικός σταθμός. VCA 88,5 FM. Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο εβδομαδιαίο δύο-ωρο αντικειμενικό ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα την Ελληνική Ώρα, Ελληνική Φωνή Δυτικής Αυστραλίας, με την εκπομπή Ρυθμός Τρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια. Μαζί σας και πάλι σήμερα ζωντανά στον αέρα η δημοσιογράφος Νίκη Αναγνωστάκη για ένα ευχάριστο δύο-ωρο. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται ζωντανά στον αέρα παγκοσμίως κάθε Κυριακή μεσημέρι από τις 2 έως τις 4 μετά μεσημβρίας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού VCA 88,5 FM στους 88,5 MHz στα FM Stereo. Την ενημερωτική, αντικειμενική, ψυχαγωγική εκπομπή Ρυθμός Τρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια παρουσιάζει, συντονίζει, παράγει και επιμελεί η δημοσιογράφος Νίκη Αναγνωστάκη. Διακριτικές σχέσεις παγκοσμίου ρεπερτορίου στο ρυθμό Τρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια θα ακούσεις τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών, αρχίζοντας από το χθες και φτάνοντας το σήμερα. Σήμερα στο πρόγραμμα μου, καλοί μου φίλοι, θα έχω για εσάς παρικιακά νέα και αθλητικά νέα. Πρόγνωση του καιρού, θα διεξάγουμε το διαγωνισμό μας με τα περίφημα κρασιά και σαμπάνια στις Παρόσα Βέλη και θα ακουστούν χαρούμενες λαϊκές επιτυχίες διαλεγμένες από τη δισκοθήκη μας. Τηλέφωνο εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-18. Στείλε τα μηνύματά σας στο 0450-458-862. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στη συγχρονιστό 88,5 FM για την ενημέρωση σας και την καγωγιά σας. Και πάμε λοιπόν μαζί να ακούσουμε Τάσιο. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Και λοιπόν, ανοίξαμε σήμερα το πρόγραμμά μας με το Τάσιο. Όμως εγώ να περάσω και να στείλω τις ευχές μου και την αγάπη μου στο Villa Elastiki, στους υπάρχους που μας ακούν. Τους εύχομαι καλή ανάρρωση, κουράγιο και υπομονή. Επίσης στα νοσοκομεία, ιδρύματα, εκεί που μας ακούν, οι συμπάρικοι μας, τους εύχομαι καλή ανάρρωση, κουράγιο και υπομονή. Ακούτε την Ελληνική Ώρα, Ελληνική Φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό VCA 88,5 FM. Μαζί σας και πάλι σήμερα είναι η Κιάννα Γνωστάκη για ένα όμορφο 2 ώρο ζωντανά στον αέρα.

Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό CXCBI. Με συγχωρείτε. Ύστερα από τόσα χρόνια βέβαια. Ραδιοφωνικό σταθμό VCA 88,5 FM. Και πάλι μαζί σας σήμερα είναι και ένα γνωστάκι για ένα όμορφο διερό. Λείψαμε για 2 εβδομάδες λόγω του καιρού και πολλά άλλα. Anyway, μου λείψατε πάρα πολύ. Εγώ να ευχηθώ τώρα χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα επέτειο γάμων, γενέθλια. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα. Επίσης, καλωσορίζω τους ακροατές μας που μόλις μπήκαν στη συχνότητά μας. Τους εύχομαι να περάσουν όμορφα και πάλι σήμερα μαζί μας σε αυτό το ωραίο διορό.

Και λοιπόν σήμερα διεξάγεται ένα lunch για τον Άγιο Νεκτάριο και είναι το διοργανώνει ο Ελπίδιος ο Δεσπότης στην Πέρθη μετά την Αγία Λειτουργία στο Αγίο Νεκτάριο. Θα διεξαχθεί το lunch λοιπόν σήμερα 7 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στο Σαν Πέζουλς Conference Room και τα τικέτα βεβαίως τιμώνται $35 για μεγάλους και 20 για παιδιά. Οι κρατήσεις λοιπόν αυτές θα διατεθούν για την Εκκλησία των Άγιων Νεκτάριων. Δεν έχουμε πολλές ανακοινώσεις. Εχθές το βράδυ βεβαίως είχε και η Αθηνά ένα μεγάλο χορό για τον Σύλλογο βεβαίως της Αθηνάς με το βιβλίο τους. Εγώ δεν παραστάθηκα εκεί, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τα νέα για αυτή την εκδήλωση. Ακούτε λοιπόν την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό στάθμο VCA 88,5 FM. Τηλέφωνά μας εδώ στο στούντιο είναι 08-92-97-10-88. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450 458 862.

Και λοιπόν να περάσουμε και στο συνέλεγμα για τους συμπάρικους που θα ταξιδέψουν στην πατρίδα. Και λέμε λοιπόν, σύμφωνα με τις πωλήσεις που μας δίνει η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος έναντι του ευρώ, είναι δολάρι Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς 0,89 cents έναντι του ευρώ, ρίλα Αγγλίας προς 0,84 pence, φράγκο Ελβετίας προς 0,88 francs, το γεν Ιαπωνίας προς 179 yen και δολάριο Αυστραλίας παραμένει σταθερό στο 1,57 cents έναντι του ευρώ. Η χρυσή λίρα Αγγλίας πώληση προς 917,82 pence. Το μαύρο χρυσό Brent, διεθνής τιμή πετρελαίου, σήμερα στα τιμάται στα 91 έως 92 δολάρια αναβαρέλι. Και να περάσουμε και στον καιρό μας και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Αστεροσκοπίου Δυτικής Αυστραλίας της Bureau of Meteorology, στην πόλη μας σήμερα η θερμοκρασία θα εισέλθει στους 21 βαθμούς Κελσίου. 70% βροχοπτώσεις σχεδόν όλη την ημέρα. Βροχοπτώσεις θα επικρατήσουν σχεδόν όλη την εβδομάδα από 90 έως 10%. Η Δευτέρα με 100% βροχοπτώσεις, πιθανές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες με ανέμους έως 25 χιλιόμετρων την ώρα. Η θερμοκρασία δεν θα κυμανθεί 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Η Τρίτη στους 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, 100% βροχοπτώσεις, 9 μιλουμίτας rainfall με ανέμους 25 έως 35 χιλιόμετρων την ώρα, rainfall τις πρωινές ώρες. Λοιπόν, και πάμε στην την Τετάρτη. Στους 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου με 50% βροχοπτώσεις. Η Πέμπτη στους 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου, 95% βροχοπτώσεις με πιθανές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες, 20 μιλουμίζες rainfall. Η Παρασκευή και Σάββατο με 90% βροχοπτώσεις, 10 μιλουμίζες rainfall. Η θερμοκρασία δεν θα κοιμαθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Πολύ κρύο, πολύ βροχή, να κρατήσετε μέσα στο σπίτι και να είστε καλά, με κουκουλωμένοι και ζεστά να κρατιέστε, γιατί ο καιρός είναι πολύ πολύ άστατος. Ένα λεπτάκι λοιπόν να αλλάξουμε το σύνδεμα.

Και λοιπόν, να περάσουμε και στα αθλητικά μας, και τα καλά νέα είναι ότι η Αθηνά αγωνίστηκε την Παρασκευή το βράδυ και έφερε νίκη 4-0. Να επισημάνω ότι το πρώτο γκολ βγήκε από τους ίδιους, αγωνίστηκε με το, με τους, με την Κροατία, και ήδη οι Κροάτες έβγαλαν το πρώτο γκολ. Και βεβαίως το απόκτησε η Αθηνά μετά, πήραν τα παιδιά θάρρος και βγάλανε άλλα 3 γκολ και το total ήταν 4. Θα πάμε όμως τώρα παρακάτω. Και λέμε λοιπόν, ήταν για την Αθηνά, όπως είπαμε, 4-0. Αθηνά 4, Κροάτια 0. Για την 11η αγωνιστική, λοιπόν, η Kingsley West κέρδισε, σφυριλάτησε West Side με 7-0, όπως βλέπω εδώ. Το Cockburn City 2, Subiaco 1, Inglewood United 1, Curtin University 0, Murdoch Melbourne 1, Mansoura 2, Netherlands 1, Joondalup 1, Athena 4, Wellab Croatia 0. Και η Αθηνά θα αγωνιστεί next 13 του 6 και θα αντιμετωπίσει την Netherlands, η Αθηνά εκτός έδρας βεβαίως. Τώρα στη βαθμολογία, η Αθηνά με 26 βαθμούς, η Netherlands με 23, η Kingsley με 19, η Joondalup 19, Mansoura 18, Inglewood 17, Queens 14, Murdoch 13 και Cockburn τελευταία με 2. Όμως να μην παραλείψουμε και το πρώτο division και λέμε λοιπόν το NPL West Australia Round 13 αγωνίστηκε εχθές και λέμε τα αποτελέσματα: η Armadale 2, Fremantle 1, Valcata 0, Sorrento 3, Perth Glory 1, Olympic 2, Perth Red Star 2, Western Knights 1, Βάσγουρα 4, Dainella White Eagles 3, Perth Azzurri, οι Σκοπιανοί φέρανε ισοπαλία με το Azzurri με το 3-3. Λοιπόν, στο βαθμολογικό πίνακα, Perth Red Star πρώτη με 28 βαθμούς, Olympic 27, η Βάσγουρα City με 26, Perth Azzurri 22, οι Σκοπιανοί με 19, οι Western Knights 18, η Sorrento 17, η Fremantle City 15, η Dainella με 13, η Perth Glory με 12 και η Valcata με 17. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της χθεσινής ομάδες. Και προχωράμε λοιπόν με λίγη ακόμα μουσική, γιατί προχωράει η ώρα μας. Σε λίγο θα τελειώσουμε και δεν μου αρέσει αυτό. Τέλος πάντων, μείνετε μαζί μας.

όμως κάπως εδώ, καλοί μου φίλοι, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Από τις 2 έως και τώρα σας κράτησε συντροφιά στο μικρόφωνο η Νίκη Λαγνωστάκη με ενημέρωση, ωραία μουσική και ωραία τραγούδια. Σας ευχαριστώ και για τη δική σας συντροφιά και πάλι σήμερα, που είναι νόμιση σας, σας είστε απαραίτητοι. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας την άλλη Κυριακή στις 2 μετά μεσημβρίας. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, με χαμόγελα και καλές κουβέντες. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Από εμένα λοιπόν, την Νίκη Αναγνωστάκη, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια σας.